0: παραδάει.
1: Γεια, ηλάουσε τα Βερόνικα.
2: Ω, Βερόνικα, wow. Ο Μπένικ του γάλατς γενίτε.
3: Radio Veronica.
4: Echt, Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.